το δόκιμο μέσα. Είναι ο ελεφάντη. Είναι κουίκ. Σέγγα κι άγουα. Είναι κουίκ ο αγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Το δόκιμο μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ πλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ilamik ni tlacocoya in yowal nepantl in tlimisli ni chok nignotlamati nigmati nehuan toshti nehuan tmetzli nehuan yowal nepantl.

Το τόκι μου μέλης. Είναι ο Γουαλτεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Το τόκι μου μέλης. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Temetzli. Nehuan. Yowal Nepantl.